0: Ονειρεύομαι ότι είναι πάνω στον ουρανό. Ακροβατή πάνω σε ένα σκηνί.
1: Je rêve de lui. Il est dans le ciel.
0: Μια λεπτή γραμμή στον ουρανό, φωτεινή.
1: Il marche sur un fil comme un funambule. FM+.